0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Το τηλέφωνο του παρέλθει. Κλείστε. Μην ακούσει η κοπέλα τώρα.
2: Γρήγορα, δώστε ψυχολογία.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Ελένη, όρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.